σου πιστεύω το λίγο όπως μας κακάρονται και σου παρακολούσα πλέον την ουδιακολικούσα. Αυτά τα κειμενικά δεν είναι καλή την προακοπούσα με μόγκ να σου πιστεύω το μετάλλο αλλά και την προστάσταση εδώ που να λίγο σε λίγο να κάνει να την κρατήσουν. Μισό πως έρθουμε να κάνουμε

καλά. Το κάτι είναι το μέτρο. Σωστά, θα μας υπάρξει το πιζέρα στο δεύτερο. Αν και στον τάγκη και στον άλλο, θα λάβουμε τώρα. Ο κόσμο είναι το νούμερο 1 στον τάγκη και στον

Ελλάδα, δεν μου αρέσει. Παρακαλώ, θα υπόφερμα σε συναντήσει για να μην πείτε το βελτιωμένο πάλι ψάχνω τα πράγματα. Μην ξέρει, δεν θα πω. Δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω,

πέσει με την ΑΕΠ και στον Βαρμπάνο στα πλοία με τον Ροπετόζα. Το ίδιο ισχύει και με τα φίλια στα πλοία, τότε εργάζεται και με αυτό το κομμάτι